0: 107,7. Η ώρα είναι 6.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Ποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Τέρμα πια στο χαμένο χρόνο στην αναζήτηση για να παρκάρεις. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σιχλιμύρη Σεβαστιανός, Ανεξαρτησίας 128, είσοδος από Λουκία Κρήτα, Ιωάννη.
3: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Ρέμπε Λουτσαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Ρέμπε Λουτσαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 3022. Τα πιτοκαθαριστήρια Ρέμπε Λουτσαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
4: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
5: Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
7: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26 51 0 85 185. Nikolas Diakos ΑΕ.
8: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
9: Διάφανα μυστηριώδες.
10: Κλάστε.
9: Γοητευτικά διαυγές.
10: Κλάστε.
9: Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς.
10: Και ένας ολόκληρος κόσμος.
9: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech.
10: Κλάστε.
9: Στη ΒΠΕ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26 510 57 650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυαλινά ακαταμάχητα.
11: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
12: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
13: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, Τι σε βασανίζει?
14: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω. Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
13: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
14: Συγχώραμε, πάτερ.
13: Μεγάλη αμαρτία, τέκνον μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες κολοβός, κολοβός, κολοβός.
14: Κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός.
13: Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
14: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
13: Θεϊκή ντομάτα.
15: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες, λεμονιές, άσπερμες ροδιές. Σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
16: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 26510 22 282. www.agromarketpavlaelas.gr.

0: Πίνδος 107,7.
1: Διάφανα μυστηριώδες.
2: Κλάστε.
1: Γοητευτικά διαυγές.
2: Κλάστε.
1: Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς.
2: Και ένας ολόκληρος κόσμος.
1: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία. Τσάνος Glass Tech.
2: Κλάστε.
1: Στη Βιπέη Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
3: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
4: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 51 0 70 220.
3: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
0: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
5: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
6: εμείς έχουμε τον τρόπο.
0: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, Μεταφορική Ηπείρου.
5: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
0: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
5: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, Μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26 51 0 45 070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210 34 22 240. 210 34 14 212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26 810 72 822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26 820 29 910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26 650 27 709.
7: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
0: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
7: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο.
8: Αν δεν πάτε welcome stores, μπας και νοικοκυρευτείτε.

0: κούκουλα Πίνδος, γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
1: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.
2: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nicolas 200 ΑΕ.
3: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
4: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω? Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
3: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
4: Συγχώραμε, πάτερ.
3: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες κολοβός, κολοβός, κολοβός.
4: Κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός.
3: Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
4: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
3: Θεϊκή ντομάτα.
5: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές, σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
6: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβό στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 26510 22 282. www.agromarketpavlaelas.gr.

0: Κίνδος 107,7. Η ώρα είναι 7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας, που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
3: και ένας ολόκληρος κόσμος.
2: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
4: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
5: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
6: Τέρμα πια στο χαμένο χρόνο στην αναζήτηση για να παρκάρεις. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σιχλιμίρη Σεβαστιανός, Ανεξαρτησίας 128, είσοδος από Λουκία Κρήτα, Ιωάννινα.
7: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
8: Α, ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία? Και πάλι escapenet.gr.
7: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
8: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
9: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Πρώτα πας Welcome Stores.
10: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
11: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
12: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμαβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art. Από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
13: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
14: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω? Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
13: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
14: Συγχώραμε, πάτερ.
13: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες Κολοβός. Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
14: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
13: Θεϊκή ντομάτα.
15: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές, σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
16: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 2651-0-22-282.
17: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
18: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
19: εμείς έχουμε τον τρόπο.
20: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
21: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
22: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
23: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651-045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-34-22-240-210-34-14-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμνιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
24: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
25: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nicolas Diakos ΑΕ.

0: Ζήνδος 107,7.
1: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
2: Οπτικά Τσάμις, όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
1: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
2: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
1: Οπτικά Τσάμις, Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
2: Οπτικά Τσάμις, δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
3: Τέρμα πια στο χαμένο χρόνο στην αναζήτηση για να παρκάρεις. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σιχλιμίρη Σεβαστιανός, Ανεξαρτησίας 128, είσοδος από Λουκία Κρήτα, Ιωάννινα.
4: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
5: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
6: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
7: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
8: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
9: Διάφανα μυστηριώδες, γοητευτικά διαυγές, το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
10: και ένας ολόκληρος κόσμος.
9: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech.
10: Glass Tech.
9: Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57 650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
11: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
12: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω? Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
11: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
12: Συγχώρα με, πάτερ.
11: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες κολοβός, κολοβός, κολοβός.
12: Κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός.
11: Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
12: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
11: Θεϊκή ντομάτα.
13: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές, σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
14: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβό στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 26510 22 282.
15: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas 200 ΑΕ.

0: Η ώρα είναι 8. Πίνδος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
3: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
2: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
4: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
5: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω. Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
6: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
5: Συγχώραμε, πάτερ.
6: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες Κολοβός. Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
5: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
6: Θεϊκή ντομάτα.
7: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές. Σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
8: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβό στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 2651-022-282.
9: Τέρμα πια στο χαμένο χρόνο στην αναζήτηση για να παρκάρεις. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης Συχλιμίδη Σεβαστιανός, Ανεξαρτησίας 128, είσοδος από Λουκία Κρήτα, Ιωάννινα.
10: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Διάκος ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Διάκος ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Διάκος ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 2651-085-185. Nicolas Διάκος ΑΕ.
11: Άκου, Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Πρώτα πας Welcome Stores.
12: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
13: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

Por el capitán.

0: Κίνδος 107,7.
1: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
2: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
1: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
2: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
3: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς, Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
4: Διάφανα μυστηριώδες.
5: Glass Tech.
4: Γοητευτικά διαυγές.
5: Glass Tech.
4: Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς.
5: Και ένας ολόκληρος κόσμος.
4: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία. Τσάνος Glass Tech.
5: Glass Tech.
4: Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 20
6: τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Ρέμπε Λουτζαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες,

0: για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
1: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
2: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
3: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
2: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
3: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
2: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-037-162.
3: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
4: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
5: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω. Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
4: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
5: Συγχώρα με, πάτερ.
4: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες κολοβός, κολοβός, κολοβός.
5: Κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός.
4: Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
5: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
4: Θεϊκή ντομάτα.
2: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές. Σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη 30 φιλιά.
6: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 2651-022-282.
7: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 2651-085-185. Nicolas 200 ΑΕ.
8: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
9: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
10: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
9: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
10: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
9: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον, τρανσπορτ μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651-045-070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
11: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
12: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
13: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
14: Τέρμα πια στο χαμένο χρόνο στην αναζήτηση για να παρκάρεις. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σιχλιμύρη Σεβαστιανός, Ανεξαρτησίας 128, είσοδος από Λουκία Κρήτα, Ιωάννινα.

0: Ζήσου 107,7. Η ώρα είναι 9.
1: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
5: Λοιπόν κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
6: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
5: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
7: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
8: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
9: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nikolas Diakos ΑΕ.

0: Λίμνος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Διάφανα μυστηριώδες.
3: Κλάστε.
2: Γοητευτικά διαυγές.
3: Κλάστε.
2: Το γυαλί, όπως το βλέπουμε εμείς.
3: Και ένας ολόκληρος κόσμος.
2: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία. Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
4: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απαίτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas 200 ΑΕ.
5: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

κάτι και μη στολό. Για τις καρδιές και παρηγορίες και τον μαύρο και παρηγορίες.

0: Ελλάδος 107,7. Η ώρα είναι 10. Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
1: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
0: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
1: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
0: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
1: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240, 210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος, τηλέφωνο 26650-27709.
2: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
3: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω? Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
2: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
3: Συγχώραμε, πάτερ.
2: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες Κολοβός.
3: Κολοβός.
2: Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
3: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
2: Θεϊκή ντομάτα.
1: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές. Σύκο 200 γραμμαρίων, μαύρη 30 φιλιά.
0: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια, μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 26510-22-282.
4: Ο Βελιστήριο με Τσοβίτικη Φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με Τσοβίτικη Φωλιά. Αβέροφ 101, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-22033.
5: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 6973 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
6: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω Κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω Κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω Κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
7: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
8: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
9: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
1: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
10: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
11: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
10: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
12: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art. Από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
13: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
14: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
13: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
14: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
13: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-037-162.
14: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
0: Πίνδος 107,7.

0: Επικίνδυνος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
3: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
4: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
3: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθηση ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
4: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.

0: Ζώνδος 107,7. Η ώρα είναι 11.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
3: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
4: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
5: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω. Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
4: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
5: Συγχώρα με, πάτερ.
4: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες κολοβός.
5: Κολοβός.
4: Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
5: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
4: Θεϊκή ντομάτα.
6: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές. Σήκω 200 γραμμαρίων, μαύρη 30 φιλιά.
7: Αγρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια, μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 26510-22-282.
8: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
9: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510-70-220.
8: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
10: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Διάκος ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Διάκος ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Διάκος ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nicolas Διάκος ΑΕ.
11: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99. 3022. Τα πιτοκαθαριστήρια Ρέμπελου Τσαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
12: Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
13: Τέρμα πια στο χαμένο χρόνο στην αναζήτηση για να παρκάρεις. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σιχλιμύρη Σεβαστιανός, Ανεξαρτησίας 128, είσοδος από Λουκία Κρήτα, Ιωάννινα.
14: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
15: και ένας ολόκληρος κόσμος.
14: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
16: Άκου χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
17: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
18: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Λίμνος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
2: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
5: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
6: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
5: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
6: Υπεύθυνα κοντά σας με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
5: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
6: Νίκας Ματζούκη Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ Μεταφορική. Κεντρικό Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240 210-3414-212. Άρτα Φιλιππιάδα Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
7: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
8: Οπτικά Τζάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
7: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
8: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
7: Οπτικά Τζάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
8: Οπτικά Τζάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
9: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρίσταλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Κορδιάς Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρίσταλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυάλινες πόρτες. Κορδιάς Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά, φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.

0: Η ώρα είναι 12. Πίνδος 107,7. Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
1: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
0: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
1: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
0: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
1: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον, τρανσπορτ μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240, 210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
2: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
3: Μείνε Welcome Μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
5: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nikolas Diakos ΑΕ.
6: Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-22033.
7: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 3022. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
8: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
9: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.

0: Πίνδος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας, που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
3: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
2: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
4: Οβελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-022033.
5: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
6: και ένας ολόκληρος κόσμος.
5: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
7: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
8: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
9: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
10: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
11: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω. Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
10: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
11: Συγχώραμε, πάτερ.
10: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες. Κολοβός. Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
11: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
10: Θεϊκή ντομάτα.
12: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές, σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη 30 φιλιά.
13: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 2651-022-282. www.agromarketpavlaelas.gr.

0: Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι μία.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Τέρμα πια στο χαμένο χρόνο στην αναζήτηση για να παρκάρεις. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σιχλιμύρη Σεβαστιανός, Ανεξαρτησίας 128, είσοδος από Λουκία Κρήτα, Ιωάννινα.
3: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
4: Οπτικά Τσάμις, όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
3: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
4: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
3: Οπτικά Τσάμις, Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 0 37 162.
4: Οπτικά Τσάμις, δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
5: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26 51 0 85 185. Nicolas 200 ΑΕ.
6: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
7: και ένας ολόκληρος κόσμος.
6: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26 510 57 650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
8: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
9: Μείνε welcome μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
10: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
11: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 51 0 22 033.
12: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρίσταλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρίσταλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλινές κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυαλινές πόρτες. Cordias Glass Art. Από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
13: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
14: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
13: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
14: escapenet.gr, τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
4: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
14: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
4: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
14: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
4: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
14: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510-45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422. 240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
15: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
16: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
4: Πίνδος 107,7. Πίνδος 107,7.
8: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
9: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
10: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
17: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
7: και ένας ολόκληρος κόσμος.
17: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέη Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
18: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
11: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-22033.
9: Λοιπόν κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
19: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510-70-220.
9: Ελαστικά, Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
20: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
21: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω? Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
20: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
21: Συγχώρα με, πάτερ.
20: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες Κολοβός. Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
21: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
20: Θεϊκή ντομάτα.
22: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές, σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
23: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια, μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 2651-0-22-282. www.agromarketpavlaelas.gr.

0: Κίνδος 107,7. Η ώρα είναι 2.
1: Ο Βελιστήριο Μετσοβίτη Κηφολιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο Μετσοβίτη Κηφολιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-0-22033.
2: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 2651-085-185. Nicolas Diakos ΑΕ.
3: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
4: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω. Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
3: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
4: Συγχώρα με, πάτερ.
3: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα λες κολοβός, κολοβός, κολοβός.
4: Κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός.
3: Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
4: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
3: Θεϊκή ντομάτα.
5: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές. Σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
6: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβό στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 2651-0-22-282. www.agromarketpavlaelas.gr.
7: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
8: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
7: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
8: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
7: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-0-37162.
8: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
9: Διάφανα μυστηριώδες.
10: Κλάστε.
9: Γοητευτικά διαβιές.
10: Κλάστε.
9: Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς.
10: Και ένας ολόκληρος κόσμος.
9: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία. Τσάνος Glass Tech.
10: Κλάστε.
9: Στη ΒΠΕ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650-51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
11: Άκου χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
12: Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
13: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
14: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
15: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
16: εμείς έχουμε τον τρόπο.
14: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
15: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
14: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
15: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρική. Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651-045-070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240. 210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
17: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
18: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.

Μπράβο. Thank you.

0: Ίνδος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
7: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 51 0 70 220.
6: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
8: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρίσταλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρίσταλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
9: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
10: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω. Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
9: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
10: Συγχώρα με, πάτερ.
9: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες Κολοβός. Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
10: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
9: Θεϊκή ντομάτα.
11: Για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές. Σήκω 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
12: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια, μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 26 51 0 22 282. www.agromarketpavlaelas.gr.
13: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
14: Διάφανα μυστηριώδες.
15: Κλάστε.
14: Γοητευτικά διαυγές.
15: Κλάστε.
14: Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
15: και ένας ολόκληρος κόσμος.
14: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech.
15: Glass Tech.
14: Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
16: Πίνδος 107,7. Πίνδος 107,7.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
19: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
20: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
21: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
20: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
21: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
20: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37162.
21: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
13: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
3: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
22: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
23: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
22: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
23: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
13: Τέρμα πια στο χαμένο χρόνο στην αναζήτηση για να παρκάρεις. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σιχλιμίρη Σεβαστιανός, Ανεξαρτησίας 128, είσοδος από Λουκία Κρήτα, Ιωάννινα.
16: Πίνδος 107,7. Πίνδος 107,7.
24: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
25: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
26: εμείς έχουμε τον τρόπο.
24: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
25: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
24: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
25: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240 210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα. Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
0: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
1: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω? Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
9: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
1: Συγχώρα με, πάτερ.
9: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες κολοβός, κολοβός, κολοβός.
1: Κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός, κολοβός.
9: Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
1: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
9: Θεϊκή ντομάτα.
25: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές, σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
19: Αγρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 26510-22-282. www.agromarketpavlaelas.gr.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
19: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nikolas Diakos ΑΕ.
16: Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 4. Πίνδος 107,7.
6: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
3: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία στην Καλοκαιρία.
7: Το Γριανί Καλαμπάκας, η σύγχρονη λύση.
8: Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
10: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
11: και ένας ολόκληρος κόσμος.
10: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέη Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
12: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
14: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
12: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
15: Πίνδος 107,7.

0: είστε καλά.
1: Πίνδος 107,7.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοράη 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Κορδιάς Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυάλινες πόρτες. Κορδιάς Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
5: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
6: Οπτικά Τσάμις, όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
5: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
6: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
5: Οπτικά Τσάμις, Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
6: Οπτικά Τσάμις, δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
7: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas 200 ΑΕ.
8: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
9: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πίνδος 107,7. Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
2: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
1: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον Transport, μεταφορική Ηπείρου.
2: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
1: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
2: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον Transport, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210. 34-14-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
3: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
4: και ένας ολόκληρος κόσμος.
3: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510-57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
5: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
6: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
5: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
6: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
7: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Lucha Folia Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρέσκο.

0: δασκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Ουτζαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, απλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Ουτζαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
1: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Λοιπόν κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
5: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
4: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
6: Τέρμα πια στο χαμένο χρόνο στην αναζήτηση για να παρκάρεις. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σιχλιμίρη Σεβαστιανός, Ανεξαρτησίας 128, είσοδος από Λουκία Κρήτα, Ιωάννην.
7: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
8: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω. Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
7: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
8: Συγχώραμε, πάτερ.
7: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες κολοβός.
8: Κολοβός.
7: Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
8: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
7: Θεϊκή ντομάτα.
9: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές. Σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
10: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβό στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 2651-022-282. www.agromarketpavlaelas.gr.

0: Κόρινθος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας, που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
3: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοράη 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
5: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα, το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι, το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Κορδιάς Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυάλινες πόρτες. Κορδιάς Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
6: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 2651085185. Nicolas 200ΑΕ.
7: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος, γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
8: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.

0: Ιωάννης.
1: Το δε βρίσκεται.

Oh!

0: Κύθινδος 107,7. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
2: Μείνε welcome μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
5: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
6: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
7: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
6: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
7: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
6: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
7: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
8: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς.
9: Και ένας ολόκληρος κόσμος.
8: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57 650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.

0: Κόρινθος 107,7.
1: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
2: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω. Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
1: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
2: Συγχώραμε, πάτερ.
1: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες Κολοβός. Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
2: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
1: Θεϊκή ντομάτα.
3: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές, σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη 30 φιλιά.
4: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 2651-0-22-282.
5: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
6: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
7: εμείς έχουμε τον τρόπο.
8: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
9: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
10: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
11: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651-045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
12: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
13: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510-70-220.
12: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πίνδος 107,7.
2: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας. Που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
3: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nikolas Diakos ΑΕ.
4: Τέρμα πια στο χαμένο χρόνο στην αναζήτηση για να παρκάρεις. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σιχλιμύρη Σεβαστιανός, Ανεξαρτησίας 128, είσοδος από Λουκία Κρήτα, Ιωάννη.
5: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρίσταλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρίσταλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
6: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
7: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
8: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
9: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
8: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
9: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.

0: Ήχος 107,7.
1: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
2: και ένας ολόκληρος κόσμος.
1: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
3: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
5: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
7: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτσαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη

0: Ελλάδος 107,7. Η ώρα είναι 8.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651 070 220.
1: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
0: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
3: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
0: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
3: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
0: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
3: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651 045 070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210 34 22 240 210 34 14 212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26 810 72 822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26 820 29 910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26 650 27 709.
4: Άκου χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
5: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
6: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
7: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26 51 0 85 185. Nikolas Diakos ΑΕ.
8: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
9: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω. Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
8: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
9: Συγχώραμε, πάτε!
8: Μεγάλη αμαρτία, τέκνον μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα λες κολοβός.
9: Κολοβός.
8: Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
9: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
8: Θεϊκή ντομάτα.
10: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές. Σήκω 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
11: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια, μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 26 510 22 282.
12: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
13: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
12: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
13: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
12: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 37 162.
13: Οπτικά Τσάνης. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
14: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
15: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.

0: Ζήνδος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-0-22033.
5: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Rebel Λουτζαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας.

0: Η ώρα είναι 9. Πίνδος 107,7.
1: Είναι η μαγική σκόνη που γλυκαίνει τις στιγμές μας, που μπλέκεται με ολόφρεσκα υλικά, ιδέες και φαντασία για να μας γεμίσει μαγεία. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Εφάνταστες γλυκές δημιουργίες, τούρτες σε πολλές γεύσεις και σχέδια, περίτεχνα σιροπιαστά και τα διάσημα πλούσια παγωτά μας. Απολαύστε τα και στο χώρο μας. Μποχώτης και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Στη Δόμπολη 11 Ιωάννινα και σε Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα. Ζαχαροπλαστείο Μποχώτης. Η γλυκιά μαγεία κάθε μέρας. Μαζί με το γλυκό σας, απολαύστε και τον εξαιρετικό μας καφέ.
2: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
3: και ένας ολόκληρος κόσμος.
2: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
4: Τέρμα πια στο χαμένο χρόνο στην αναζήτηση για να παρκάρεις. Υπαίθριος χώρος στάθμευσης Σιχλιμύρη Σεβαστιανός, Ανεξαρτησίας 128, είσοδος από Λουκία Κρήτα, Ιωάννην.
5: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Κορδιάς Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυάλινες πόρτες. Κορδιάς Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.

0: Πίνδος 107,7. Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
1: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω. Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
2: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
1: Συγχώρα με, πάτερ.
2: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες Κολοβός. Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
1: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
2: Θεϊκή ντομάτα.
1: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές, σίκο 200 γραμμαρίων, μαύρη 30 φιλιά.
0: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβό στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 26510-22-282.
3: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
4: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510-70-220.
3: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
5: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
6: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
7: Η σύγχρονη λύση στον καθαρισμό χαλιών έχει την υπογραφή μας. Τα πιτοκαθαριστήρια Ρέμπε Λουτζαφόλια Γεωργία. Δώστε ξανά χρώμα και φρεσκάδα στα χαλιά σας και απαλλαγείτε από τον πελά του καθαρισμού, της μεταφοράς και της φύλαξής τους. Τα πιτοκαθαριστήρια Ρέμπε Λουτζαφόλια Γεωργία. Για χαλιά, μοκέτες, τάπητες, φλοκάτες, παπλώματα και κουβέρτες με δωρεάν φύλαξη από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. Με παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στα 24 320 41 247 και 69 73 99 30 22. Τα πιτοκαθαριστήρια Ρέμπε Λουτζαφόλια Γεωργία στην Καλογριανή Καλαμπάκας. Η σύγχρονη λύση.
8: Οβελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πίνδος 107,7. Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
2: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
1: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
2: Υπεύθυνα κοντά σας με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
1: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
2: Νίκας Ματζούκη Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ Μεταφορική. Κεντρικό Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240 210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Τρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
3: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απαίτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas 200ΑΕ.
4: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
5: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
4: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
5: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
4: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
5: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
6: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
7: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
8: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ. Και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
9: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
10: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
9: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθηση ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
10: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
11: Από

Thank you.

Thank you.

0: τώρα, κομμένο.
1: Πίνδος 107,7.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Πέρασε να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, τέκνο μου. Πες μου, τι σε βασανίζει?
5: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω? Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
4: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
5: Συγχώραμε, πάτερ.
4: Μεγάλη αμαρτία, τέκνο μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα λες Κολοβός. Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
5: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
4: Θεϊκή ντομάτα.
6: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές. Σήκω 200 γραμμαρίων, μαύρη τριανταφυλιά.
7: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 26510 22 282. www.agromarketpavlaelas.gr.
8: Ο Βελιστήριο Μετσοβίτη Κυφολιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο Μετσοβίτη Κυφολιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
9: Διάφανα μυστηριώδες. Γοητευτικά διαυγές. Το γυαλί όπως το βλέπουμε εμείς
10: και ένας ολόκληρος κόσμος.
9: Τσάνος Glass Tech. Απεριόριστες δυνατότητες σε γυάλινες κατασκευές. Έμπνευση στην πράξη. Μοναδικότητα στην αποθέωση. Γυαλί και δημιουργία Τσάνος Glass Tech. Στη Βιπέ Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 26510 57 650 και 51. Τσάνος Glass Tech. Γυάλινα ακαταμάχητα.
11: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
12: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.

0: Καλησπέρα.
1: Όπως είπα και χθες, δεν μπορούμε να έχουμε το τραγούδι του θερισμού χωρίς το θερισμό, ούτε το τραγούδι του γάμου χωρίς το γάμο. Όμως μπορούμε να έχουμε το δημοτικό τραγούδι στην έντονη προβολή του. Και εφόσον είμαστε Έλληνες, ας μην το αποποιηθούμε, να τα αγαπάμε. Η σημερινή παράσταση είναι η δεύτερη μέρα. Δύο μέρες ειρήνης χωρίς αντιπολίτευση. Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι πριν από μας και μετά από μας κρούει τη θύρα.

0: Ελλάδος 107,7.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651 070 220.
1: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
3: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 2651 085 185. Nikolas 200 ΑΕ.
4: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος, γιατί τώρα
5: με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσώ

0: πες μου, τι σε βασανίζει?
1: Αχ, παπαλάμπρο μου, τι πήγα να κάνω? Περνούσε ένας πλανόδιος και είχε κάτι φυταριές.
2: Αυτός είναι ο σπόρος του σατανά.
1: Συγχώραμε, πάτερ.
2: Μεγάλη αμαρτία, τέκνον μου. Για να συγχωρεθείς πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λες Κολοβός. Και θα πας στον κολοβό να πάρεις φυταριά ντομάτα γκράντο. Μεγάλη, πεντανόστιμη, σκέτη με τα λαβιά.
1: Ντομάτα γκράντο, μεγάλη, ζουμερή.
2: Θεϊκή ντομάτα.
3: Και για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, η φαρμακευτική μαύρη ντομάτα Viagra. Πράσινη ντομάτα για διαβητικούς, νάνες λεμονιές, άσπερμες ροδιές. Σήκω 200 γραμμαρίων, μαύρη 30 φιλιά.
4: Αγκρομάρκετ Ελλάς Κολοβός στα Ιωάννινα. Στα πρώτα φανάρια μετά το Χατζικώστα. Τηλέφωνο 2651-0-22-282.
5: Ο Βελιστήριο Μετσοβίτη Κυφολιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο Μετσοβίτη Κυφολιά. Αβέροφ 101, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 0 22033.